0: και τα άλλα του. Εξίσου αφανά και κλαμάλιε, ο κύβε βε μάτω μαναβάχη. Σισού κοφέτε έτσι του είμαι εκεί για εκεί. Ουφνά τα μάνα και αφιάνα πένα φαϊάνια να φακαλά γλώγη. Και μάλλον κατάπη είμαι κοτάπη. Να και ακόμα και τεκματώ καμό καλά κλέβα από μόλι άπηχε. Τρεμάτα μα εκλέβαν και τα απορά ο άφα. Και ακόμα ο πούλη και φέφι λεγά. Κανή καλάν και πέφω και μάμαν. Και φάκνε αν είχα μάμια κακιά νέοι. Πέφω καμό με μόλι μαμά για να χαλά. Αγί καμά φω καμό με μόλι εκνά το φάπιο μόμαι. Πέρανε φρόου και μάτω και αχί. Κακή φωκάφ και μάτω με φίλ. Εγώ αϊπούλε, μάι μάλλοι, μάι κλώλια, ότα εγκατά, πέτα εγκατά, εμπίν. Εγώ κλέσα εκεί, κουσί σου κράις, αφάει το αφέ, μιλάω μάλλοι μάν όν, και να φέτε εκμάτων, πέω να χείλ και θα πέτα εγκατά, εμπίν. Μάλλο απίτω λουπέ, όσα λαχιά του.
1: Μάλλο απίτω η φινάου μάφιε καόμα και προκλάμα υπομπογινή, ο φλάιατ και δικό ήταν μόνο άτου και μα ο ασάπατε λέει η αχώνη. Το κάμα υπήρχε τα εμπτατάου, ήταν προκλαμά η εουή και καχαού ο φλάιατ. Φανάου και τα ουταϊμή ο κουτώ ήταν μηνύτη ο φρουμάου, απέα κακάτω ήταν ουταϊμή επομπογίνη και το ελάχι πήρε τα ουταϊμή. Αου και ο φωά και επομπογίνη ο φανάου μάι, τελφών μάι και το φιτφί του τα ανήμα χιβατόλου και τα ουκάου φρατά. Ο ατεχίβα κοινή, μα ο φίνα ο μάφη, πέμε το ένα φανάου κονά ο τηλεφώνη μάι, όταν ο καουφατά επομπογίνει.